Ήρθα άρα πολύ, ήρθα άρα πολύ. Λεούνε. Ήρθα άρα, ήρθα άρα τα όρο. Ήρθα άρα τα όρο, ήρθα άρα τα όρο.